πιάσαμε. Και και τα καρτερά δηλαδή. Στο καζεχείρο βούσεις. Τα καρτερά.